0: σαυρούσα.
1: Σου γνέιδε στον Μουσικά Κωστία. Κούρε μουσικά.
2: Arratsaldeko hirurak dira.